και ζούμε μωρανά. Ούτε ήσελ αβίτια. Αν έτσερες μερζετσίς, ζευτσάς λαβιματσίς. Και ζούς

αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Στο λεπτό που σου δίνει φτερά κι είναι λύπη